Hollywood. Το να συνήγουι πίτσι, τλάλι τσινικουί, το να συγχυνικουί, πιλίνκι, γιοτομί. Χι καλύτε, χι κυπίν, το λάτσιν, υπηκίν, τλάτσι, κέρωμα, τλάτσιν, σότσι, και σκέμιτλ. Τέκιο, τα σκουίνο, τε σόντλε, το τομόσλι, τε χαμανίλ. Δώσε με ατσίκο, παλέμ, βάμος αλ φινάλ. Mátate na pa' jugar, talacha pos jaguar, la pan huevo y papachar, no me vayan a chotear. Palia catatizapant, la collo, huisachal, pinole, tina.